Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Έχει πολύ ωραία φωνή και δεν βγάζει ποτέ τα γυαλιά της. Είναι η Νανά Μουσχουρή. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1934 σαν σήμερα και μας κάνει περήφανους με τη διεθνή καριέρα της. Περήφανος μας κάνει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Αυτός μας κάνει περήφανους επειδή είναι πολύ καλός ηθοποιός. Περήφανους μας έχει κάνει πολλές φορές και ο Πύρος Δήμας, που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Λίγο είναι να έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια για τη χώρα σου. Μετάλλια έχει κερδίσει και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1982 χρυσός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Ιαν Θόρπ. Αυτό σίγουρα έχει κάνει περήφανους τους Αυστραλούς.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Number one hit music station. Radio DJ.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Music. More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπάβεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
2: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
3: Όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χτες σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τα πνεύματα μετά τον σάλο που σήκωσε το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Το άρθρο κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: «Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν». Τρίζει η καρέκλα της Kimberly Guilfoyle μετά τις καταγγελίες για οικονομικές δοσοληψίες με πρώην πολιτευτή. Ο ίδιος ο Τραμπ την άδειασε χτες στους δημοσιογράφους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της. «Το εξετάζουμε, ναι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χωρίς περιστροφές. Οι Χούθοι ανέλαβαν και επίσημα την ευθύνη για την νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Αναστέλλονται πτήσεις στη Σαουδική Αραβία. Χριστουγεννιάτικο πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές στη Γαλλία, μαζί τους εκπαιδευτικές οργανώσεις και δημόσιοι υπάλληλοι. Σοκ από τα αποτελέσματα βρετανικής έρευνας. Ο μέσος κάτοχος έξυπνου κινητού τηλεφώνου το τσεκάρει πάνω από χίλιες φορές την ημέρα. Ένας στους 5-15χρονους λόγω του κινητού παραμελεί άλλες δραστηριότητες. Η ακρίβεια έφερε αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. Σύμφωνα με ανάλυση του ΕΛΚΑ και της ΕΛΣΤΑΤ, η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος έπεσε κατακόρυφα κατά 30%. Αντίστοιχες μειώσεις έχουμε σε λάδι και ψάρια. Κατά 42% έπεσε η κατανάλωση γάλακτος. Σε δουλειά να βρίσκονται οι Rolling Stones. Τα μέλη της μπάντας επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου τους άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με βροχές και καταιγίδες και θερμοκρασίες 20 βαθμούς. Βροχές όλη μέρα αύριο με 18 βαθμούς το πολύ. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, 3η και 13,
4: ωραία, και 13. Ωραία.
3: Δεν είναι ωραία, 3η και 13 Οκτωβρίου του 2026, είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρμποντίνη, είναι ο Άργων και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα είναι φως με βροχές από το μεσημέρι, άνεμη νότη 4 από φόρ, θερμοκρασία στους 20 Κελσίου. Νεφώσει με βροχές και καταιγίδες και η Θεσσαλονίκη στους 16. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 18, Κηφισιά 15, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 19, Λονδίνο 17, Ρώμη 14, Παρίσι 18, Κύπρος 17, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Ωραία. Α, το ξέρουμε αυτό. Τα κορίτσια ψωνίζουν, αλλά θα εξηγήσω για ποιο λόγο.
4: Ωραία.
3: Είναι μάλλον ψυχολογικό.
4: Ναι, ναι.
3: Περίεργα χόμπι υπάρχουν, πάντα υπήρχαν περίεργα. Α, και αχρίαστα προϊόντα. Φτάνει με αυτά.

0: Μπαμ, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφισίου από τη Λένορμαν ως την Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρο Φιλή στην άνοδο στο Καματερό. Κίνηση έχει και λεωφόρο Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμακά. Η άνοδο της Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Και τέλος, κίνηση έχει κατεχάκι από την Ηλιούπολη στον Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952.
0: Πολύ ωραία, τι κάνατε χθες?
1: Εχθές τι έκανα, πήγα και πήρα κάτι ρούχα για την παρέλαση, αν ενδιαφέρει.
2: Τι παρέλαση?
1: Έχουμε παρέλαση.
0: Α, 28.
1: Ναι, ναι.
0: Θα παρελάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελευταία θα σε πίσω. Δεν είναι για να κρατάς σημαία.
1: Ζηλεύεις.
0: Εγώ, γιατί?
1: Για το ύψος μου, τη χάρη μου, την τσακπινιά μου.
0: Σωστό. Ωραία, εντάξει.
3: Αυτά. Εσύ είχες όμως μια μανία, χθες την είπες μανιτάρι.
0: Ναι.
3: Σήμερα πάλι τη λες ότι δεν μπορεί.
0: Και όμως δεν είναι τόσο κοντή όσο λέω.
1: Μα πραγματικά από τον όροφο εδώ που είμαστε, πιο ψηλή είμαι.
0: Είναι κακές επιλογές εκ μέρους μου. Τι να κάνουμε τώρα. Οι ψηλές έχουν φύγει. Είχαμε ψηλές. Να σου πω ονόματα.
3: Δεν είχαμε ψηλές.
0: Ρεούρτ.
3: Ποιες είναι οι ψηλές, καλέ? Δεν θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, βέβαια. Δεν θα καταστραφούμε εδώ μέσα.
1: Όλες με τρίο αναστήματος του γούστου σας.
0: Όχι, υπήρχε και αυτό. Λοιπόν, anyway, εσύ.
3: Λοιπόν, τι έγινε? Όλα καλά, πήγα σε μια φυσιοθεραπεία, όλα ωραία.
0: Μέσα στους γιατρούς, μέσα στις φυσιοθεραπείες.
3: Τι να κάνω,
1: προσέχει, προσέχει.
0: Άντε μωρέ μου, προσέχει. Εγώ δηλαδή που δεν κάνω, εγώ μόνο γυμναστική, εντάξει, οκ, καλά. Εσύ?
4: Εγώ δεν έκανα τίποτα, απολύτως.
0: Μάλιστα. Και εγώ χθες δεν πήγα αλλού.
1: Ναι.
0: Πήγα κατευθείαν σπίτι. Τι ώρα ήταν, 12, 11.30.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια δούλευα στα τηλέφωνα. Ναι, έφαγα μια αραβική με έβαλα λίγο σε λόγο μέσα, τίποτα. Μια μπουκίτσα ήταν το μεσημέρι.
1: Ωραία.
0: Το βράδυ όμως, δηλαδή στις 8 το βράδυ, έφαγα την πιζολάρα μου, την έφτιαξα με σαλάτα.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ωραίο ήταν φαγητό αυτό.
0: Ενδιαμέσως έκανα και γυμναστική, με διέλυσε. Με διέλυσε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά...
0: Δηλαδή αρχίζουν οι κύκλοι, θα το κάνουμε 12,
1: ναι.
0: Μετά 15 και μετά 18.
1: Α, τα κάνεις.
0: Ναι.
1: Α.
0: Με διέλυσε.
1: Εντάξει.
0: Και μου υποσχέθηκε ότι σήμερα θα είναι πιο ήρεμα.
1: Ναι, αρκεί σήμερα
0: γυμναστική. Ναι, αφού μπορώ κάθε μέρα.
1: Τι να πω.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία, Μιχάλη.
0: Περιμένουμε τη διπλωμάτισσα.
1: Τι θα γίνει?
0: Αυτή η σειρά, η τέταρτη σειρά. Να το δω.
5: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
6: Breakfast. Ready.

0: Τι ωραία, die, die. Ο 13 μηνός, ναι, Τρίτη και 13. Και έχεις γενέθλια. Ωραία, τι να πω εγώ. Χρόνια πολλά. Για ακούστε εδώ τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πρακτικοί, υπεύθυνοι και μπορείτε να εργαστείτε σκληρά όταν υπάρχει ένας στόχος που πραγματικά σας κινητοποιεί. Στην προσωπική σας ζωή θέλετε δικαιοσύνη και καθαρούς κανόνες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Καρπός.
0: Ναι.
1: Η Αγαθονίκη. Η Χρυσή. Η Χρυσαυγή. Η Χρυστάλλα. Η Φλωρεντία. Η Φλωρέντζα και ο Φλωρέντζος.
0: Ναι, αυτή η Φλωρέντζα μ' άρεσε. Χάλια. Λοιπόν. Τι έχουμε σήμερα. Α, ναι, σαν σήμερα 1965 η Who, το συγκρότημα των Who, ηχογραφεί το My Generation. Στα σήμερα το 1974 φεύγει ο τηλεοπτικός παρουσιαστής της Αμερικής, ο Ed Sullivan. 1979, Michael Jackson νούμερο 1 στην Αμερική με τον Don't Stop Till You Get Enough. 2011, η Maroon 5 μπαίνουν στο Top 10 της Μεγάλης Βρετανίας με το Moves Like Jagger με την Christina Aguilera. Η γενέθλια έχει και ο Paul Simon, 85 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής. Σήμερα η γενέθλια.

Paul Simon. Έχει γενέθλια σήμερα. Late in the evening, τα 21. Καλημέρα σας. Φαντάζομαι και εσείς όπως και εγώ βλέπουμε στα social και κυρίως στο TikTok αυτό το χαμό με το Emanuela Cosmetics. Γίνεται πανικός. Ειδικά για το No Filter Needed Foundation, λένε ότι όντως είναι σαν αφορά φίλτρο, φοβερή κάλυψη. Το πιο ωραίο ποιο είναι ότι είναι ένα brand που τα έχει όλα. Έχει αυτή την πολύ luxury και premium εικόνα. Αλλά οι τιμές είναι πολύ προσγειωμένες και προσιτές, okay? Μπορείτε να μπείτε στο Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics στο Instagram και να δείτε τα πάντα. Αλλιώς, αν είστε έξω για βόλτα, όταν θα βγείτε, περάστε από τα Honda Center και θα βρείτε σε 11 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Emanuela Cosmetics.

0: 25 blessings, ευλογίες. Ελάτε να σας ευλογήσουμε.
1: Καλέ, πού πας την ώρα?
0: Τηλεφωνήστε μου παρακαλώ τώρα, θα προτιμούσα να είστε στο αυτοκίνητο, αλλά οκ. Okay. 2-10-61-46-9-9-7, να αλλάξουμε μια καλημέρα. Είναι σαν να οδηγώ και εγώ ρε παιδί, είμαστε δίπλα, τζάμι τζάμι. Oh, καλημέρα, τι γίνεται όλα καλά. Έχει κίνηση, τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Και σας έχουμε και ένα δώρο, ένα αρωματικό πακέτο by Velceva. Έχει αρωματικά χώρου με stick diffuser, έχει αρωματικά κέρια, άρωμα αυτοκινήτου.
2: Oh,
0: έτσι, ωραία. Γιατί δεν ξέρω σε τι κατάσταση το αυτοκινητό σου.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο www.byvelceva.gr. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, πού είστε?
3: Μόλις ξεκίνησα για τη δουλειά.
0: Α, είσαι το αυτοκίνητο μέσα.
3: Ναι, ναι.
0: Έβαλες μπροστά ή ακόμα δεν?
3: Όχι, πάω.
0: Α, πηγαίνεις. Ωραία, ωραία. Ζά, από ποια περιοχή έφυγες?
3: Από Ροδόπολη.
0: Ροδόπολη.
4: Πού είναι?
0: Συγγνώμη.
3: Στο Διόνυσο.
0: Α, ναι.
4: Στο
2: Διόνυσο. Α,
0: ωραία. Βόρεια λεφτά υπάρχουν, εντάξει.
3: Αν υπήρχαν, θα πήγαινα για δουλειά.
0: Δεν έχει. Α, σε παρακαλώ, και εγώ έρχομαι στην δουλειά. Τι κάνεις, σε ενοχλεί το Τρίτη και 13 ή δεν σε νοιάζει?
3: Αυτό το Τρίτη και 13 σήμερα στη δουλειά.
0: Ναι.
3: Είναι τρομερό.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις προγραμματίσει κάτι? Είναι μια εύκολη μέρα, πώς τη βλέπεις?
3: Καθόλου εύκολη.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι δικιά σου δουλειά?
3: Όχι.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Δεν θα την ήθελε στην δουλειά αυτή να ήταν δικιά σου, ας πούμε.
4: Δεν βλέπω.
3: Δεν γίνεται.
0: Μην το ψάξω άλλο. Μην την κουράσω την κοπέλα. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια. Ένα πακέτο αρωματικών χώρου Velceva και για το σπίτι και για το αυτοκίνητο κτλ. Είναι δικό σου, οκ.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα
10: 89,6. Radio DJ.
9: Φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, french toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
12: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: First time. Τι ωραία. Και αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά βέβαια. Η Vodafone, το Vodafone Sync το κάνει. Προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν οι φοιτητές ζωή στο full, ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη και ακόμα με περισσότερες εμπειρίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr. Ok, breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον για λογαριασμό σας, παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ, 210-6946-997. Θα μου δώσετε ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και του πείτε το αυτό. Πείτε το να πάει να...
1: Βέβαια,
0: όπου θέλει. Εγώ, όλα, τα κάνω εγώ. Μπορεί να το κάνεις και από το Viber όλο αυτό.
1: 69-31-952-952.
0: Και εκεί ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Τι έχουμε εδώ, πάμε στο πρώτο.

0: Ναι, καλημέρα Σοφία, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Α, έχεις γενέθλια σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
0: Τώρα θα στα πω, περίμενε, ναι. 95,2 Άθης DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο γιος σου, ο Ράμης, μου λέει, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε τη μητέρα μου, τη Σοφία, η γενέθλια, να της πείτε ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Ποιος το στέλνει αυτό?
2: Ποιος το στέλνει?
0: Ο γιος σου, ο Ράμη.
3: Ο Ράμη.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις και άλλο γιο ή μόνο αυτόν?
1: Πώς?
0: Μόνο αυτός είναι ο γιος, δεν έχεις κανέναν άλλο?
1: 4 παιδιά έχω.
0: Γι' αυτό με
1: μια εγγόνα.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά, darling, καλημέρα.
3: Όμως, πού να ξέρει η γυναίκα.
0: Στην ηλικία αυτή χαίρεται και δεν νοιάζει. Τι λαθώ τώρα. Α, σε ρωτά, κάτσε να θυμάμαι εγώ. Όχι, έτσι είναι.
3: Έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηλεφωνήσουμε έστω σε κάποια από όλες τις νεφέλες μία φορά την ημέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με την νεφέλη? Είστε η νεφέλη εσύ?
1: Ένα λεπτάκι.
0: Σας ευχαριστώ. Συρικά είναι. Ναι. Νεφέλη. Πού είναι καλή η νεφέλη? Ντροπαλή. Νεφέλη.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, νεφέλη μου, έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
4: Ναι.
0: Πόσο γίνεσαι, ε?
4: 13.
0: Πόσο?
4: 13.
0: Λοιπόν, έχεις τις ευχές από τη Χρύσα και την Αλεξία, οι οποίες μου λένε, σε παρακαλώ τηλεφώνησε στη φίλη μας την Εφέλη να της πεις χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: δουλεύει στο προξενείο.
1: Α, στο προξενείο.
0: Έλα, δεν τάζω. Θα είναι σε καμιά καμήλα πάνω του, αδεύει το ακούει.
1: Λες, να περπατάει στην έρημο.
0: Θα το δοκιμάσουμε και λιγάκι πιο ύστερα. Οκ, για ελάτε παρακαλώ. Ο 95,2 Athens DJ και η εταιρεία Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας» από την εταιρεία 20th Century Studios. Okay? Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. Γιατί το πρώτο σε avant-premiere την Τετάρτη. Αύριο δηλαδή. 14,
1: Ναι.
0: 14 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ αύριο στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Αν θέλετε, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber τους. Η ταινία θα κυκλοφορήσει κανονικά την 5η, 15 Οκτωβρίου, αλλά αύριο έχουμε πρεμιέρα «Η πτώση της Φάλαινας» στο The Mall Athens στα Villa Cinema.

0: Moving into the sun. Τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε άλλο ένα. Καταρχήν να υπενθυμίσω.
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Βεβαίως. Έρχεται 8 και 30, μην το ξεχάσετε. Με τη δυνατότητα, σας να κερδίσετε 200 ευρώ όπως έγινε χθες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε γρήγορα. Σκάσαν όλα μαζί τώρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Νικόλα, εσύ.
2: Ναι,
0: εγώ. Δεν βαριέσαι, ρε Νικόλα. Ταρανταρανταν. 16χρονος ο Νικόλας σήμερα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έρθει ένα μήνυμα εδώ και λέει: κλείνει τα 16, λέει Sweet 16. Να είναι, λέει, πολύχρονος, τυχερός και ευτυχισμένος. Τον αγαπάμε πολύ. Ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός του, ο Γιώργος. Είσαι, λέει, και πανιονάρα.
2: Είμαι, ναι.
0: Okay. Εντάξει, αγόρι μου, να περάσεις όμορφα σήμερα, εντάξει. Χρόνια πολλά. Bye, bye.
3: Πολύ ωραία. Εφηβεία.
0: Για να δοκιμάσω πάλι την Αίγυπτο. Ιδαλλιώς θα την πάμε 8 και 4. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να μιλήσω γιατί υπάρχει μια παραγγελία που πρέπει να δώσω για την ΟΝΑ.
3: Α, ναι.
0: Ναι, που ζητάει κάτι. Για πάμε να δούμε. Πήρε σε καμιά πυραμίδα. Έχει πάει. Πού έχει πάει. Τι πάει. Οκ.

0: ρε Τάσο.
1: Το τηλέφωνο του συνδρομητή που καλέσατε είναι κατηλημένο.
0: Καλά, θα δούμε πιο κάτω. Θέλετε να μας πεις τα ζώδια?
2: Ναι.
0: Πάμε τα ζώδια παρακαλώ, ελάτε.
2: Κριός, κάποια εμπόδια δεν σας αφήνουν να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. 6. Ταύρος, μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα και φροντίστε να βρείτε περισσότερο χρόνο για την ξεκούρασή σας. 7. Δίδυμοι, προσπαθήστε να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι πραγματικά θέλετε και μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις. 6. Καρκίνος, τα αισθηματικά σας δείχνουν τώρα να βελτιώνονται. 9. Λέων, η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για να καταστρώσετε τα σχέδιά σας με ηρεμία και μακριά από τις διάφορες προκλήσεις. 8. Παρθένος, μην εγκλωβίζεστε σε ανούσιες λεπτομέρειες που μπορεί να σας στεναχωρήσουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον. 7. Ζυγός, επαγγελματικές εξελίξεις σας ενεργοποιούν τώρα και θα μπορέσετε να κάνετε κάποια βήματα προόδου. 10. Σκορπιός, φανείτε πιο συντηρητικοί στις κινήσεις σας και εκμεταλλευτείτε τη θετική παρουσία κάποιων ατόμων δίπλα σας. 9. Τοξότης, ξαφνικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στα αισθηματικά σας. 10. Εγώκερος, μην εκτίθεστε σε σχόλια τρίτων τώρα και προωθήστε τα συμφέροντά σας με διακριτικότητα. 8. Υδροχόος, μια καλή μέρα για να βάλετε σε τάξη την οικονομική σας διαχείριση και να τακτοποιήσετε καλύτερα το χώρο σας. 9. Και τέλος οι ιχθύες, μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις και φανείτε πιο διαλλακτικοί με το περιβάλλον σας. 8.
3: Ξυπνήστε. Breakfast FM. Good morning. Με το Μιχάλη.

0: Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξία.
3: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
4: Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπαύεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Ανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ρε, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη disco με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
13: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
14: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία για την κακοκαιρία που έρχεται στη χώρα. Το μενού περιλαμβάνει καταιγίδες, ανέμους και χαλάζι. Το λεκανοπέδιο θα επηρεαστεί από το βράδυ. Εορταστικό πακέτο προσφορών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Μυστήριο παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου. Τα εξαμάξεις έχει ακούσει ο Μάικλ Ντάγκλας λόγω των πιπεράτων αποκαλύψεων στα απομνημονεύματά του. Οι συνάδελφοί του τον χαρακτηρίζουν φτηνό και αμετροεπί. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
15: Αθήνα, ο καιρός.
16: Συννεφιές με βροχές και καταιγίδες και θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
15: DJ. Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Bad Times. Μάλιστα. Αλλά για καλές στιγμές η Μάλτα σε καλή. Και ίσως αυτή είναι και η πιο μαγευτική απόδραση που θα κάνεις φέτος. Πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, γαλαζοπράσινα νερά που μπορείς να απολαύσεις ακόμα και το φθινόπωρο και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεται μόνο μία πτήση μακριά. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπορείς να μπεις στο aegean.com ή να κάνεις την κράτησή σου από το Aegean App. Δεν είναι άσχημο.
1: Καθόλου.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Βέβαια.
0: Πετάξεις, ντάγκ, φεύγεις Παρασκευή βράδυ και πιστεύεις Κυριακή.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Κάνουμε τη λέει Αντιγιοδός, παρακαλώ.
3: Καλή σας ημέρα από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
0: Καλημέρα.
3: Με μισά ώρα καθυστερήσεις θα μας βρείτε αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλίτσα έως τον κόμβο Κηφισίας. Δεν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό που να μας έχει επηρεάσει κυκλοφοριακά. Είναι καθαρά λόγω κυκλοφοριακού φόρτου.
0: Μάστε.
3: Καλύτερη εικόνα στο ρεύμα προς Ελευσίνα με 5 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Πλακεντίας και Βίζης.
0: Okay.
3: Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
1: Να πούμε ότι έχουμε μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου στην Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα Ασπροπύργου. Mm. Επίσης να πούμε ότι ισχυστού είναι μποτιλιαρισμένοι. Κίνηση έχει η Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Η άνοδο Σαρδιτού από τη Βουλιαγμένης, η Βασιλός Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Και τέλος κίνηση έχει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλούπολη προς τον Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Ωραία, τέλεια. Τελευταία προσπάθεια. Θέλω να μιλήσω με Αίγυπτο τώρα, παιδί μου. Αν απαντήσει τώρα, για κάτσε να δούμε. Άμα... Δεν είναι δυνατόν να μην απαντάει.
1: Είναι με τον Τουταχαμών.
0: Μήπως είναι με την Κλεοπάτρα, δεν ξέρω.
1: Α, λες. Καλύτερα.
0: Και αυτή πάντα αργούσε.

0: Άρα, talk to you. Θα σου μιλήσω και θα σας μιλήσω για τα κορίτσια. Υπάρχει μια νέα μελέτη που διαπιστώνει ότι οι γυναίκες που αγοράζουν καινούργια ρούχα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και υψηλότερη συνολική αίσθηση ευεξίας.
1: Πηγαίνετε
0: στη μαγαζάρα. Δεν είναι για ακριβό.
1: Όχι,
0: δώσε
1: την κάρτα.
0: Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το όφελος δεν σχετίζεται με την τιμή των αγορών, αλλά με τη συναισθηματική ανανέωση που προσφέρει η δοκιμή κάτι καινούριου. Η έκφραση του εαυτού και το αίσθημα άνεσης με την προσωπική εικόνα.
1: Βέβαια.
0: Σύμφωνα με τη μελέτη, το shopping μπορεί να ενεργοποιήσει τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Αγοράκια, θα πάρετε ανταμοιβή. Από τον εγκεφαλό της, βέβαια, δεν λέει τίποτα. Anyway, να αυξήσει την έκρηση ντοπαμίνης και ακόμα να μειώσει και τις ορμόνες του στρες. Οι ειδικοί το περιγράφουν ως μια μικρή επανεκκίνηση που υπενθυμίζει πως η φροντίδα του εαυτού μπορεί να εκφράζεται και μέσα από απλές καθημερινές επιλογές. Οπότε, αγόρια, δώστε τις πιστωτικές κάρτες και αφήστε να πάτε. Να κάνω ξέρετε. Το είπα.

0: I have your attention, please. Yeah. Περίεργα χόμπι που υπάρχουν πραγματικά, δεν τα λέμε εμείς. Extreme ironing. Τι θα πει αυτό,
1: τι?
0: Οι λάτρεις αυτού του αθλήματος παίρνουν μία σιδερόστρα, ένα σίδερο και ένα ρούχο και πηγαίνουν και σιδερώνουν μπροστά σε γκρεμούς.
1: Απαπα, μη χειρότερα καλέ.
0: Ναι, όχι, είναι ωραίο, μου αρέσει. Έκανα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετά, συλλογή από σακουλάκια ζάχαρης και καφέ. Πάνε στα ξενοδοχεία και τα βουτάνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Wife carrying. Κουβάλιμα συζύγου. Οι άντρες τρέχουν σε μια διαδρομή με εμπόδια, κουβαλώντας τη σύζυγό τους στην πλάτη.
1: Μη χειρότερα.
0: Το έπαθλο για τον νικητή, εντάξει, το βάρος της συζύγου σε μπύρα. Αντιλαμβάνεσαι τα βαρέλια. Συλλογή χνουδιών αφαλού.
2: Ο Χριστός.
0: Ο Αυστραλός κάποιος, Γκράχαμ Μπάρκερ κτλ. Πήρε βραβείο, μπήκε στο βιβλίο Guinness, επειδή μάζευε το χνούδι από τον αφαλό του κάθε μέρα πάνω από 26 χρόνια και τώρα το έχει σε βαζάκια.
1: Έλεος εσύ,
2: ήμαρτον.
1: Δηλαδή ήμαρτον.
0: Τέλος, έχουμε τη συλλογή αεροπορικών σακουλών εμετού. Τις σακούλες αυτές θεωρούνται κομμάτι της αεροπορικής ιστορίας, καθώς αποτυπώνουν λογότυπα, εταιρικά ονόματα.

0: ή το αυγό.
1: Για να τα παρακαλώ, η κότα ήταν αυγό. Είναι 8 και 16, ένα λεπτό καθυστέρηση. Οκ. Okay. 2, 10, 61, 46, 9, 9, 7. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι κότα ή αν είναι αυγό. Η σειρά είναι ανακατεμένη, δεν τη γνωρίζω, γιατί αλλιώς δεν θα παίζαμε. Οι ερωτήσεις είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που έχασε ο άλλος. Οκ. Okay. Είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως, αν βγει κάποιος νικητής, δηλαδή συμπληρώσει τις 10 ερωτήσεις, ή ακόμα, και αυτό που θέλω να εξηγήσω, ότι ακόμα αν κάποιος χάσει στη νούμερο 8 ναι, και βγει κάποιος άλλος και έχει μείνει η 9 και η 10 και κερδίσει, θα πάρει 200 ευρώ μέτρητα.
3: Τι ωραία.
2: Τι καλά, παιδιά.
1: Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος?
4: Η Μάγδα.
1: Μάγδα, ξύπνα, τσίτωσε και πάμε. Πού είσαι?
4: Μόλις έφτασα στη δουλειά.
1: Μάλιστα.
2: Α, μόλις έφτασα στη δουλειά.
1: Σε ποια περιοχή είναι η δουλειά?
4: Μαρούση.
1: Α, εδώ κοντά.
2: Α, εδώ κοντά.
1: Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, το πρώτο.
1: Γεια σου, Μάγδα. Sorry, Μάγδα μου. Δεν πού να φταίω.
3: Εντάξει.
1: Παρακαλώ. Αλλό, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ποια είστε?
4: Είμαι η Βασιλική.
1: Τι κάνετε, Βασιλική, όλα καλά?
4: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Μάλιστα. Καλέ.
2: Καλέ, τι γίνεται?
1: Sorry, Βασιλική.
2: Παιδιά.
1: Τι είπε η κότα ή τα αυγό? Τι είπε, δεν κατάλαβα.
2: Η κότα είπε.
1: Εντάξει, γιατί είναι αυτόματα.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Το τρία πάμε.
1: Καλημέρα. Ποιο?
4: Η Βάσια.
1: Βάσια. Για συγκεντρώσου, Βάσια. Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
2: Α, το βρήκε.
1: Οκ, ξεκινήσαμε.
2: Τέσσερα.
1: Πού είσαι τώρα?
4: Στο δρόμο.
1: Α, οκ. Σε ποια περιοχή, καλέ?
4: Στην Αγία Μαρίνα.
1: Πού, κάτω στα νότια?
4: Εκεί στο μετρό. Αγία Μαρίνα, Αγία Βαρβάρα.
2: Αγία Βαρβάρα.
1: Α, ναι, πήγε το μυαλό μου κάτω εκεί. Ωραία, πολύ ωραία. Η κότα ή τα αυγό, λοιπόν?
4: Η κότα.
1: Μπράβο. Μπράβο. Κάνε, κάνε και το σταυρό στην Αγία Μαρίνα, που ξέρεις.
4: Ναι, ναι.
2: Πέντε.
1: Η κότα ή τα αυγό?
4: Το αυγό.
1: Α.
2: Παιδιά, πάει καλά.
1: Πάει καλά.
2: Ναι, ναι. Έξι.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
2: Παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, τι συμβαίνει?
1: Κάτι συμβαίνει. Τι έκανες χθες το βράδυ, μωρέ?
4: Τίποτα, κοιμήθηκα.
2: Κοιμήθηκε καλά, κοιμήθηκε καλά. Επτά.
1: Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Ρε εσείς.
2: Παιδιά,
3: τι να βρεις,
2: τι έχει συμβεί?
4: Καλά πάει αυτό.
1: Να πάμε να μας πει τον καφέ.
3: Ναι, καλή ιδέα.
2: Οκτώ.
1: Η κότα, πρόσεξε, η κότα ή τα αυγό?
4: Το αυγό.
1: Εσύ.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Άλλο.
1: Άλλη μία είναι.
2: Άλλη μία.
1: Πρόσεξε να πάρεις τα 200 ευρώ.
4: Ναι, για να δούμε.
2: Για να δούμε.
1: Σε παρακαλώ. Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Οχο.
2: Ρε παιδιά, για ένα.
1: Ρε κούκλα μου, πες το 90.
4: Δεν πειράζει, ρε Μιχαλάκη, σε αγαπάμε πολύ.
2: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια, sorry about that.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Ρε εσύ, ήταν από τα πιο περίεργα. Είναι ντροπή, όπως λέει και το τραγούδι. It's a sin. Pet Shop Boys. Η κότα ή τα αυγό αύριο πάλι στις 8 και 4.

0: Pet Shop Boys με το It's a Sin. Καλημέρα σας. Τρίτη. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα. Αυτό θα πει εγγύης. Lidl και όποιος ξέρει, ξέρει, ε. Εσύ τι ξέρεις.
1: Εγώ, Μιχάλη μου, θα σου πω ότι όλες οι γυναίκες κάναμε σύσκεψη. Ναι, και βγάλαμε ένα πόρισμα.
0: Δεν σκοτωθήκατε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σύσκεψη με τις γυναίκες.
1: Γίναμε ομάδα. Γίναμε ομάδα και είπαμε οι άντρες είναι σαν. Πώς παρομοιάζουμε εμείς οι γυναίκες τους άντρες. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάω. Οι άντρες είναι σαν τη χενοθύελα. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει, πόσο θα ρίξει και πότε θα λιώσει. Συνεχίζω. Είσαστε σαν τις διαφημίσεις.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πιστεύουμε λέξη πως σε λέτε.
0: Γιατί
1: λέτε και αλήθειες.
0: Πώς λέμε.
1: Πώς λέτε, τέλος πάντων.
0: Καλά, για λέγε.
1: Σαν τους πολιτικούς, δίνετε συνέχεια όλο υποσχέσεις και δεν τις τηρείτε. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν. Σαν τις θέσεις πάρκινγκ.
0: Δηλαδή.
1: Όλες οι καλές είναι πιασμένες.
0: Να πρόσεχες. Να πρόσεχες που κλείσαμε. Έχουμε ζήτηση, έχουμε ζήτηση.
1: Ναι. Σαν τον καιρό. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα για να σας αλλάξει. Άμα βρέξει, θα βρέξει.
2: Τέλος.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, σαν τα μικρά παιδιά, θα πάρει πολύ χρόνο για να οριμάσετε. Και το τελευταίο, σαν τους φούρνους μικροκυμάτων.
0: Δηλαδή.
1: Ζεσταίνεστε σε 15 δευτερόλεπτα.
0: Αρκεί να ξέρετε κι εσείς.
2: Άντρες.
0: Αγκούρογλου.
1: Σιγά. Μάστερ σερ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
7: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
6: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
7: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
6: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
8: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
6: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την
9: η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: Your Religion. Ελάτε παρακαλώ, γιατί αύριο Τετάρτη έρχεται η κλήρωση. DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις από κοντά David Guetta, The Monolith Show, ένα εκπληκτικό show. Εμφανίζονται επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και άλλοι πολλοί. Τι περιλαμβάνει το δώρο? Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μέτρητα για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλείωσε αύριο Τετάρτη στις 8.30 εδώ στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. Αυτό θα γίνει το μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σάββατο είναι το φεστιβάλ και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Okay. The Monolith Show, David Guetta, Ολλανδία. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφατε φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Good morning everyone. Ακούω κάθε πρωί Μιχάλη Τσαουσόπου.

0: Arman Van Helden. Έτσι για να τσιτώσουμε. I want your soul. Είναι 8 και 44. Breakfast. Να υπενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Anima για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΑΚΑ στο Τείχος των Εθνών. Okay. Εισιτήρια στο mo.com, χορηγός επικοινωνίας ο Athens DJ. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουμε να δίνουμε και προσκλήσεις. Παρακαλώ, τι θέλεις.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οι κανόνες της πρώτης μέρας στο στρατό.
2: Α, είναι και επίκαιρο.
0: Ναι, τι.
1: Στο στρατό, φαντάρι.
0: Το έχουμε κάνει, ναι.
1: Και... Να σου πω, να μην σου πω.
0: Να μου τα θυμίσεις πάλι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Καταρχήν, σβήστε αυτή τη φάτσα απόγνωσης.
2: Ναι, έχει φάτσα απόγνωσης.
1: Ναι, όταν μπαίνετε μέσα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί.
1: Ναι, δεν ξέρεις, αυτό λέει
0: εντάξει,
1: εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζει.

0: Όχι, και για το, όχι τα τηλέφωνα.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι. Πώς το λένε, μωρέ.
1: Για ποια.
0: Για καμιά καντίνα.
2: Ναι, για το καψιμί.
0: Για το καψιμί.
1: Έχει και πώς. Έχουν τελειώσει και αυτά.
3: Α, ναι.
0: Έχουν τελειώσει.
1: Έχει πώς, βέβαια, έχει πώς.
0: Εντάξει, έχω απολυθεί.
3: Λοιπόν, μόλις λέει περάσεις την πύλη, μη κοιτάξεις πίσω. Κοιτάτε πίσω.
1: Μαμά, τον μπαμπά.
3: Όχι, μην κοιτάξτε. Τέλος τώρα.
0: Δεν σε φέρανε με το αυτοκίνητο ο μπαμπάς και μόνο από την πόρτα. Πιο κάτω είναι. Πίσω. Δεν γίνονται αυτά.
3: Λοιπόν, ο ύπνος λέει μειώνει τη θητεία. Ισχύει.
0: Πότε να κοιμηθείς, το βράδυ.
3: Το βράδυ, ναι. Λοιπόν, πάρε λέει μαζί σου sleepy bank. Παίρνετε sleepy bank.
0: Εγώ δεν.
3: Ποτέ.
0: Είχε κουβέρτες του ναυτικού, Χριστέ μου.
3: Α, ναι.
1: Α, είχε πάει ναυτικό, τώρα δεν υπάρχει πια.
3: Να, ορίστε, τώρα μόνο πεζικό. Τα πράγματα από το καψιμί είναι φτηνά. Κοστίζουν λιγότερο, αλλά παχαίνουν το ίδιο. Να το θυμάστε, λέει αυτό.
0: Έλα μόνο αφού μας τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πήγε στο στρατό και μετά από 30 μέρες, 25, 40, δεν ξέρω πόσο κράτησε,
3: ναι,
0: βγήκε πιο παχής. Ποτέ.
3: Όχι.
0: Σε τρέχουνε.
3: Ναι. Κουρέψου, ξυρίσου από πριν.
0: Ναι.
3: Ναι. Μην κάτσεις, λέγει, και σε ξυρίσουν, ναι. Λοιπόν, είναι λέει το σίγουρο ότι θα δεις, λέει, στα μάτια των υποξηματικών αυτό το χωρίς λόγο θα σε λιώσω.
0: Όχι,
3: όχι, καλύτερα.
0: Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
3: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Ναυτικό πήγε, λογικό.
0: Ναι. Η αλήκη στο ναυτικό.
1: Τι να δεις εκεί.
3: Στο γόπινγκ λέει να συμμετέχεις με ευχαρίστηση.
0: Βέβαια.
3: Τι είναι.
0: Ναι, δεν γίνεται, γιατί την άλλη μέρα θα είναι χάλια και θα πας εσύ.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται, πρέπει να καθαρίζεις.
3: Σκύβεις όμως.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε.
3: Και τέλος πάντων και το τελευταίο λέει Μιχάλη, στο στρατό λέει θα περάσεις καλά. Αλλά όχι από την πρώτη μέρα.
0: Ναι, στην εβδομάδα πάνω, εντάξει.
1: Θα σου πει, θα σου
0: πει. Έτσι νομίζω.
3: Ο Μίλης ο παλιός,
0: είδες
1: να. Στο ναυτικό, έτσι να το λέμε.
3: Α, στο ναυτικό. Και κάτι ζώο.
1: Δεν είναι πυράβλους.
3: Κομάντο. Δεν είναι πυράβλους. Μην
1: μελογούμε.
3: Άντε τώρα.
1: Σταγιώτη ήταν.
3: Α, σταγιώτη από τότε.
1: Έκανε και μια βουτίτσα.
3: Α.
0: Τι πλάκα.
1: Κουράστηκες αγόρι μου εσύ.

0: Gone, gone. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, θα σας πω τώρα. Δεν το ξέρα. Η Άστον Μάρτιν, το αυτοκίνητο που έχει, ένα από τα πολλά, ο Βασιλιάς Κάρολος, κινείται με κρασί και τυρί.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχει βενζίνη και πετρέλαιο. Ο Βασιλιάς Κάρολος προσέχει τον πλανήτη, το ξέρουμε, και περήφανα δήλωσε ότι η Άστον Μάρτιν που οδηγεί κινείται με καύσιμα από αγγλικό λευκό κρασί και ορό γάλακτος που έχει έρθει από την επεξεργασία τυριού. Αυτή η αλόκοντη λύση του Βασιλιά για την αφαίρεση των υπολοιμάτων άνθρακα από την Άστον Μάρτιν του, χρησιμοποιώντας την βιοεθανόλη από απορρίμματα τυριού και κρασιού, δεν πρέπει να θεωρείται σοβαρή επιλογή για την αφαίρεση του άνθρακα από το αυτοκίνητο, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτό το αυτοκίνητο το έχει καταφέρει και το κάνει γιατί θέλει να προσέχει.
1: Ναι.
0: Απλώς όταν οδηγεί και θέλει να κορνάρει, βάζει την καμήλα και κλάνει.
1: Τροπή. Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν θα πω.
2: Με την καμήλα, με αυτή τη γυναίκα, λόξιγα την έχει πιάσει.
1: Τι οικολογικό.
0: Μου λείπει η κανονική. Εντάξει, άντε μπράβο.

0: 92,6 Radio DJ. Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: 95,2 Athens DJ.
4: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
5: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
16: See student hot takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CEO Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
22: Με δουλεύεις?
21: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουργκ να φάσω, λέμε.
22: Δεν είδα κάτι στα social.
21: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
22: Πόσταρες κάτι?
21: Εννοείται πόσταρα. Social.
23: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
0: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας για την κακοκαιρία που έρχεται στη χώρα. Το λεκανοπέδιο θα επηρεαστεί κυρίως το βράδυ. Έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Δουνουτού. Τι άλλο θα δούμε? Hackers επιτέθηκαν τη νύχτα σε πολλά σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς. Προκλήθηκαν πυρκαγιές, καταστράφηκαν τρόφιμα. Αρχίζει σήμερα το εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω για την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων με δωρεάν εξετάσεις. Αυτή τη φορά το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον καρκίνο του μαστού. 12 χρόνια μαζί έκλεισε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood, ο George και η Amal Clooney. Είμαστε τυχεροί που βρήκαμε ένα τον άλλον, δήλωσε ο αγαπημένος ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασία 20 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 9.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Davenport, χορηγός εκπομπής είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι χορηγός και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Είναι η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος διευθυντής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνο. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βγάλουμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Παραμένουν οι μισά ώρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίσσα στον κόβο Κηφισίας. Έχει αυξηθεί σε σχέση με την πρώτη μας σύνδεση κίνηση στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, με 20 λεπτές καθυστερήσεις από τον κόβο Μαραθώνα έως τον κόβο Κηφισίας, όπως και στην περιφερειακή Ημιτό από την Αγία Παρασκευή έως τον κόβο Κηφισίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Bye bye. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι έχουμε σύγκρουση Νταλίκας με γιο ταχύ στην κάθοδο του Κηφισού. Το ποτηλιάρισμα.
0: Τι διάλογο, το γιο ταχύ δεν είδε την Νταλίκα.
2: Έλατε.
0: Για λέγε.
2: Έχει ώρα σε περίπτωση. Το ποτηλιάρισμα είναι από την Αττική έως του Ρέντι. Κίνηση έχει λεωφόρος Αθηνών προς Αθήνα, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, αλλά και η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό. Και τέλος, κίνηση έχει Βέικου προς τη Γαλατσίου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλλον Καζάκη, σημαστείο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, εμείς χθες ανακάμψαμε στο σύνολο 38 γενικός δείκτης 2.594 μονάδες στο κλείσιμο της ημέρας με 366 εκατομμύρια τζίρο. Μεικτά πρόσημα στη Wall Street, συν 0.38, μείον 0.06 και μείον 0.49, στο συν 0.76 Γερμανία, το Τόκιο πολύ χαμηλότερα το πρωί, στο μείον 1.98, καλύτερα το Hong Kong σταθεροποιητικά στο συν 0.15, 1.12 ευρώ δολάριο, 105,56 το πετρέλαιο, το οποίο δεν λέει να ισχυώσει, και 6.227 δολάρια ευγιά για το χρυσό.

0: Ναι, Βαϊόλ. Παρακαλώ, κάθε εβδομάδα το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σας κάνουν δώρο τα ελαστικά και τα αυτοκίνητό σας ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία brand της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και μάλιστα αν θέλετε και έως 8 άτοκες δόσεις. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη, ενώ οι σταθερές συνεργασίες της με κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την υπεροχή και την αξιοπιστία της. Τα καταστήματα της Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ είναι στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ είναι η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που πραγματικά σας αξίζει. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. 4 ελαστικά της Goodyear. Κάποιος από εσάς θα τα κερδίσει. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 8.30 εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Πάρα πολύ ωραία. Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίσης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Φεζιδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουαγκίου Έργου είναι εδώ. Από το Βίρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Να πάω το πλανήτη. Η Γαλλισσά ο Σόντου.
2: Με το εξωτερικό δελτίο και πάμε στην Αμερική, όπου ο Τραμπ για την Guilfoyle είπε: δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυσή της. Έχουμε μείνει, Μιχάλη μου, speechless.
0: Εντάξει, ναι, αυτή απαντάει όμως και λέει ότι παιδιά απαντάει έτσι και έτσι.
2: Αλλά λέει ο Τραμπ ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Δεν είναι ενημερωμένο. Ο Τραμπ το αύριο μπορεί να πει είναι τέλεια, η πιο γλυκιά εκεί.
2: Εντάξει, ωραία, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, η Μαρία Ιωαννίδου από την άλλη, Μιχάλη Μιάννα Βίσ, θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ, λέει στο ΑΚΑ. Έχω τεράστια πείρα. Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο νέες ηχογραφήσεις.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο από την άλλη αγόρασε νησί 420 στρεμάτων εναντί 2 εκατομμυλίων δολαρίων.
0: Σιγά τα στρέμματα.
2: Ναι, εντάξει, το μετέτρεψε λέει σε οικολογικό καταφύγιο. Θα πάει και ο ίδιος εκεί από ό,τι έχω καταλάβει. Εγώ είμαι, παιδιά, έχει γίνει χαμός εχθές. Ο Λευτέρης Πανταζής εδώ ανέβασε ένα βίντεο.
0: Ναι.
2: Εδώ.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Λέει, ήταν ένα φίλτρο, λέει, και έκανα λάθος. Και εδώ είναι ο Λευτέρης Πανταζής πάλι. Έγινε χαμός. Λέει, κάτι έχει γίνει. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό?
2: Δεν ξέρω εγώ, κυρία. Ζαμανφού, Παριζιάννα.
0: Ναι, είσαι Παριζιάννα.
2: Δασκάλα μετά όλα τις εκεί, κυρία.
0: Εντάξει, τώρα στην δασκάλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ,
2: εδώ εκεί, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Εδώ, δύο ξένοι. Εδώ, όχι.
0: Όλα είναι κακά.
2: Ναι, δεν είναι, είναι όλα κακά μέχρι τώρα. Δεν έχουμε κάτι καλό. Τι αλήθεια είναι αυτή. Ναι, δεν έχει γίνει. Και εδώ το ίδιο.
0: Τι γίνεται.
2: Και εδώ, ναι. Κουμπάρες λέει in Paris πήγε η αναβίση
0: με την,
2: με την, ναι, ναι, ναι, στο, στο Παρίσι για να δούνε τη Σελήν Διόν.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Mm.
0: Δεν αντιγράφει τη Σελήν.
2: Όχι, όχι, δεν την αντιγράφει.
0: Όχι, δεν αντιγράφει τη φωνή της, ρε, λέω.
2: Αυτό, α, από εκεί κάτω. Μα δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ.
0: Ελληναρά.
2: Μα είπα εγώ ότι αντιγράφει τη Σελήν. Δεν είπα ότι είναι Σελήν Διόν της Ελλάδος.
0: Ακού, όσο πιο έξυπνος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο ενοχλείται από τους ανθρώπους. Αυτό διέλα. Με ενοχλείς.

0: Ζαναντώ, ζαναντώ. Καθαρίστε το stage λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Θα τραγουδήσω, Μιχάλη μου.
0: Και τι ψάχνεις εκεί?
1: Ψάχνω ποιος είμαι.
0: Το AutoCue. Το AutoCue, δεν ξέρεις τα λόγια. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει να κακοποιήσει ένα τραγούδι που σας τα φτιάσει στο έργο, να το τραγουδήσει. Αν καταλάβετε ποιο είναι, παρακαλώ θα μου τηλεφωνήσετε άμεσα στο 210-6146-997. Ο πρώτος που θα το βρει το τραγούδι θα κερδίσει από την Fine Sparkles Jewelry, μέσα από τις συλλογές κοσμημάτων, ένα κόσμημα. Γενικά να σας πω ότι κοσμήματα, σημαίνια και επίκρισα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή μας, αλλά και να δοθούν και ως ξεχωριστό δώρο αξίας, υπάρχει στο Fine Sparkles Jewelry. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, Μιχάλη, είμαι πολύ έτοιμος. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν με αναγνωρίζω, γιατί το τραγούδι έχει γίνει viral από μόνο του.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι. Αλλά εντάξει.
0: Δεν μας νοιάζει. Αυτός το τραγουδάει.
1: Αυτός είναι ο μουσικός παραγωγός, είναι ο DJ.
0: Πολύ χάλια.
1: Ο producer.
0: Καλά, ναι. Χάλια, ναι. Τον φωνάξουμε να έρθει να κουρέψει το γρασίδι. Έλα τα. Δεν ξέρω τι.
1: Λοιπόν, είναι dance το τραγούδι.
0: Ωραία,
1: ναι, ναι, δεν θα σου πω κάτι άλλο.
0: Είναι, άρα είναι τώρα, το ρινό.
1: Τώρα, το ρινό είναι, το ρινό, από το καλοκαίρι.
0: Για βάρα και θα δούμε, θα καταλάβω. Δεν ξέρω.
1: Μπα, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω ολόκληρη. Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο, κόλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο, κόλο. Φέρε τον Ενρίκο, κο. Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πληρώστε μου τον τόκο, τόκο, τόκο. Δεν ακούω, ναι, ναι, εδώ.
0: Μαλάκα, δεν πληρώνω τον τόκο.
1: Πληρώστε μου τον τόκο.
0: Όχι.
1: Γιατί, πιάστε μου τον κόλο, κόλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Γιώργος.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, είναι Γιώργο?
2: Το Λόκο Λόκο.
1: Καλέ, σιγά το δύσκολο, ρε.
0: Σιγά το δύσκολο. Απλώς είπες το ανάποδο που αυτό τραγούδαγε αυτός. Έχεις κερδίσει ένα κόσμημα από την Fine

0: Κόρτο και λόκο, λόκο, ωραία. 9:22, 3 και 13.
1: Δεν μπορώ. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε μια έρευνα. Τι ερωτικές ταινίες βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι ερωτικές ταινίες?
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Τσονταρία.
1: Ναι, εγώ το είπα πιο καλλιτεχνικά.
0: Τι βλέπετε, θα μας πεις τώρα την υπόθεση?
1: Όχι, δεν σου πω την υπόθεση, Μιχάλη. Έγινε μία έρευνα που ρίχνει φως στα πορνογραφικά γούστα μας και αναφέρεται και ο μεγαλύτερος αριθμός χρηστών του πορνογραφικού αυτού. Πού βρίσκεται? Η Αθήνα είναι.
0: Δεν κατάλαβα, δεν μας εξηγείς. Ποιο είναι το πορνογραφικό, ποιο είναι? Το Pornhub είναι?
1: Όχι, δεν είναι το Pornhub.
0: Επέμα, τι είναι?
1: Είναι το Sugar Babes. Λοιπόν, σωστά.
0: Φίλοι μας.
1: Είναι φίλοι σας.
0: Είχαν στείλει, κάποτε είχαμε πει κάτι και μου στείλανε σόρχο. Ένα πακέτο. Δεν αφοράω γιατί.
1: Είναι καλά, εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Αυτοκόλλητα ίδια. Έλα ρε, δεν τα είχα κοιτάξει.
2: Πήραμε όλοι.
1: Μπράβο.
0: Έχει κολλήσει τη σούγκα μπέσου στο ψυγείο. Πάει η μάνα ρε και ανοίγει. Άντε να κάνεις από εκεί.
2: Δεν ξέρει τι είναι.
0: Α, ναι, θα νομίζω ότι είναι η ζάχαρη. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αναφέρει την κάθε πόλη τι βλέπει, τι της αρέσει να βλέπει.
0: Πάμε. Έτσι.
1: Λοιπόν, στο Βόλο,
0: στο Βόλο
1: που είναι πέμπτη σε κατάταξη, τους αρέσει λέει να βλέπουν πολύ μπρουτάλες.
0: Εντάξει, έτσι. Άλλο. Πάμε.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Τι κάνεις στην Καλαμάτα?
1: Τους αρέσει και εκεί να βλέπουν. Τους αρέσει λέει με όρημες γυναίκες. Πιο όρημες γυναίκες, όχι μικρούλες.
2: Μιλφ.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Με δεμένα μάτια, με μαντήλια από την Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, Μιχάλη μου. Θέλουν να βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος. Δεν θέλουν κανένα δυο.
0: Να υπάρχει μια κινητικότητα και μια πολυκοσμία. Για όλους. Στα γαλλικά το για όλους τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Πώς λέγεται? Παχτού. Για όλους. Στα γαλλικά.
2: Παρτού λέγεται για όλους.
0: Παρτού, για όλους. T-O-U-S. Είσαι γράμματι, τι να κάνω. Πάμε πιο κάτω.
2: Συγγνώμη, Μιχάλη, το παρτού κάτι άλλο νομίζω ότι ήταν.
0: Όχι, παρτού.
1: Λοιπόν, και στην η Αθήνα που είναι και στην πρώτη θέση, που είναι και πρωταθλήτρια, σας αρέσει λέει να βλέπετε με πολλές γυναίκες.
0: Ναι.
1: Δεν θέλετε να συμμετέχουν άντρες?
0: Όχι. Εγώ και όλη η γειτονιά.
1: Ναι.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά.
6: Γαλαξία. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Η πιο ανατρεπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η Βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the U.S. with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Dράκουλα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Α, νέα θεατρική σεζόν, η κουζίνα, δεύτερος χρόνος στο θέατρο Κιβωτός. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Τετάρτη στις 8. Ωραία μέρα. Okay. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Στο κεντρικό ρόλο Μιχάλης Σαράντης, προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Η κουζίνα, δεύτερος χρόνος στο θέατρο Κιβωτός. Okay. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν έχουμε αυτές τις 5 διπλές. Θέατρο Κιβωτός είναι Πειραιώς 115 στην Αθήνα. Άλλη μια το Viber
2: 6931-952-952.
1: Θέατρο και ονοματεπώνυμο. Οκ. Okay.

0: Μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, τα ζώδια.
1: Κριός. Κάποια εμπόδια δεν σας αφήνουν να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. 6. Ταύρος. Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα και φροντίστε να βρείτε περισσότερο χρόνο για την ξεκούρασή σας. 7. Δίδυμοι. Προσπαθήστε να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι πραγματικά θέλετε και μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις. 6. Καρκίνος. Τα αισθηματικά σας δείχνουν τώρα να βελτιώνονται. 9. Λέων. Η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για να καταστρώσετε τα σχέδιά σας με ηρεμία και μακριά από τις διάφορες προκλήσεις. 8. Παρθένος. Μην εγκλωβίζεστε σε ανούσιες λεπτομέρειες που μπορεί να σας στεναχωρήσουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον. 7. Ζυγός. Επαγγελματικές εξελίξεις σας ενεργοποιούν τώρα και θα μπορέσετε να κάνετε κάποια βήματα προόδου. 10. Σκορπιός. Φανείτε πιο συντηρητικοί στις κινήσεις σας και εκμεταλλευτείτε τη θετική παρουσία κάποιων ατόμων δίπλα σας. 9. Τοξότης. Ξαφνικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στα αισθηματικά σας. 10. Εγώ καιρός. Μην εκτίθεστε σε σχόλια τρίτων τώρα και προωθήστε τα συμφέροντά σας με διακριτικότητα. 8. Υδροχόος. Μια καλή μέρα για να βάλετε σε τάξη την οικονομική σας διαχείριση και να τακτοποιήσετε καλύτερα το χώρο σας. 9. Και τέλος, ίχθυες, μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις και φανείτε πιο διαλλακτικοί με το περιβάλλον σας. 8.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο 7, Μιχάλη.
0: Οκ, κρατάμε σχημένα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, Σοφία, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Α, έχεις γενέθλια σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ποιος είναι?
0: Τώρα θα στα πω, περίμενε, ναι. 95,2 άνθρωποι στην Τζέα, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο γιος σου, ο Ράμις, μου λέει, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε τη μητέρα μου, τη Σοφία, η γενέθλια, να της πείτε ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
2: Ποιος το στέλνει αυτό?
3: Ποιος το στέλνει?
2: Ο γιος,
0: ο Ράμι.
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις κι άλλο γιο ή μόνο αυτόν?
2: Πώς?
0: Μόνο αυτός είναι ο γιος, δεν έχεις κανέναν άλλο να.
2: 4 παιδιά έχω.
0: Γι' αυτό
2: με. Μια εγγόνα.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά, ντάρλινγκ, καλημέρα. Νεφέλη.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Νεφέλη μου, έχεις γενέθλια σήμερα, ε.
4: Ναι.
0: Πόσο γίνεσαι, ε?
4: 13.
0: Λοιπόν, έχεις τις ευχές από τη Χρύσα και την Αλεξία, οι οποίες μου λένε, σε παρακαλώ τηλεφώνησες στη φίλη μας την Νεφέλη να της πεις χρόνια πολλά.
4: Είστε.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Νικόλα, εσύ.
5: Ναι.
0: Πάω από, δεν βαριέσαι ρε Νικόλα. Ταταράντα. 16χρονος ο Νικόλας σήμερα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έρθει ένα μήνυμα εδώ και λέει, κλείνει τα 16, λέει Sweet 16. Να είναι, λέει, πολύχρονος, τυχερός και ευτυχισμένος. Τον αγαπάμε πολύ. Ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός του, ο Γιώργος. Είσαι, λέει, και πανιονάρα.
5: Είμαι, ναι.
0: Εντάξει, αγόρι μου, να περάσεις όμορφα σήμερα, εντάξει. Χρόνια πολλά. Παρακαλώ με, have your attention, please. Περίεργα χόμπι που υπάρχουν πραγματικά, δεν τα λέμε εμείς. Extreme ironing. Τι θα πει αυτό? Οι λάτρεις αυτού του αθλήματος παίρνουν μία σιδερόστρα, ένα σίδερο και ένα ρούχο και πηγαίνουν και σιδερώνουν μπροστά σε γκρεμούς.
3: Απαπα, μη χειρότερα καλέ.
0: Ναι, όχι, είναι ωραίο, μου αρέσει. Έκανα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετά, συλλογή από σακουλάκια ζάχαρης και καφέ. Πάνε στα ξενοδοχεία και τα βουτάνε. Wife carrying. Κουβάλιμα συζύγου. Οι άντρες τρέχουν σε μία διαδρομή με εμπόδια, κουβαλώντας τη σύζυγό του στην πλάτη. Το έπαθλο για τον νικητή, εντάξει, το βάρος της συζύγου σε μπύρα. Αντιλαμβάνεσαι τα βαρέλια. Συλλογή χνουδιών αφαλού.
1: Ο Χριστός.
0: Ο Αυστραλός κάποιος, Γκράχαμ Μπάρκερ κτλ. Πήρε βραβείο, μπήκε στο βιβλίο Guinness, επειδή μάζευε το χνούδι από τον αφαλό του κάθε μέρα πάνω από 26 χρόνια και τώρα το έχει σε βαζάκια.
3: Έλεος εσύ,
1: ήμαρτον.
3: Δηλαδή ήμαρτον.
0: Τέλος, έχουμε τη συλλογή αεροπορικών σακουλών εμετού. Οι σακούλες αυτές θεωρούνται κομμάτι της αεροπορικής ιστορίας, καθώς αποτυπώνουν λογότυπα, εταιρικά ονόματα. Εσύ τι ξέρεις?
1: Εγώ, Μιχάλη μου, θα σου πω ότι όλες οι γυναίκες κάναμε σύσκεψη. Ναι, και βγάλαμε ένα πόρισμα.
0: Δεν σκοτωθήκατε?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σύσκεψη με τις γυναίκες.
1: Γίναμε ομάδα και είπαμε, οι άντρες είναι σαν. Πώς παρομοιάζουμε εμείς οι γυναίκες τους άντρες. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάω. Οι άντρες είναι σαν τη χιονοθύελα. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει, πόσο πόσο θα ρίξει και πότε θα λιώσει. Συνεχίζω. Σαν τους πολιτικούς δίνετε συνέχεια όλο υποσχέσεις και δεν τις τηρείτε. Ναι, τι, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, σαν τις θέσεις πάρκινγκ.
0: Δηλαδή.
1: Όλες οι καλές είναι πιασμένες.
0: Να πρόσεχες. Να πρόσεχες που κλείσαμε. Έχουμε ζήτηση, έχουμε ζήτηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν τα μικρά παιδιά θα πάρει πολύ χρόνο για να οριμάσετε. Και το τελευταίο, σαν τους φούρνους μικροκυμάτων.
0: Δηλαδή.
1: Ζεσταίνεστε σε 15 δευτερόλεπτα.
0: Αρκεί να ξέρετε κι εσείς. Αγκούρογλου.
1: Σιγά. Μάστερσεφ.
0: Ιδιωτικός detective λέει αποκαλύπτει πού κρύβονται συνήθως οι άπιστοι σύζυγοι. Όταν οι άντρες λέει απατούν τους συντρόφους τους, συχνά το κάνουν με πολύ ύπουλους τρόπους. Αυτό μπορεί λέει να περιλαμβάνει τη χρήση ενός δεύτερου κινητού για να επικοινωνήσουν με το άλλο άτομο ή για να μένουν αργά στη δουλειά ή για κάποια δραστηριότητα.
1: Μάλιστα.
0: Για λαμπολούς λέει πρόκειται με το να κρυφτούν σε κάποιο μυστικό σημείο και να συναντήσουν εκεί την έτσι. Ένας ιδιωτικός detective με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας αποκάλυψε πού συναντιούνται οι περισσότεροι άπιστοι σύζυγοι με άλλη γυναίκα. Πού καλέ.
1: Πού?
0: Στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
0: Γιατί ρε εσείς.
1: Έλατε.
0: Εγώ δεν το έχω κάνει. Παρόλο άπιστο. Γιατί λέει, γιατί

0: Τώρα στο πλυντήριο. Σε ένα γκαράζ το καταλαβαίνω. Και σε ειδική στάση που να βλέπεις όταν ανοιγοκλίνει τον γκαράζ. Ποιος μπαίνει.
1: Η μπουκαπόρτα.
0: Αφήστε να το σκεφτώ και θα σας πω. Τι θέλεις.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οι κανόνες της πρώτης μέρας στο στρατό.
2: Α, είναι και επίκαιρο.
0: Ναι, τι.
1: Στο στρατό, φαντάρι.
0: Το έχουμε κάνει, ναι.
1: Ναι. Να σου πω, να μην σου πω.
0: Να μου τα θυμίσεις πάλι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Καταρχήν, ο πιο παχής παίρνει πάντα το κάτω κρεβάτι. Γιατί είναι κουκέτες.
0: Ναι, μας πέσει το κεφάλι, μας σκοτώσει. Μην γλιστρήσεις και ακούσουμε μπαπ. Και βρεθούμε από το δεύτερο όροφο στον πρώτο. Έλα.
1: Είναι, λέει, το σίγουρο ότι θα δεις, λέει, στα μάτια των υποξηματικών αυτό το χωρίς λόγο θα σε λιώσω.
0: Άχι, μα.
1: Όχι, καλύτερα. Ναι,
0: εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω.
2: Ναυτικό πήγε, λογικό.
0: Ναι. Η Αλίκη στο ναυτικό.
2: Τι να δεις εκεί.
1: Στο στρατό, λέει, θα περάσεις καλά. Αλλά όχι από την πρώτη μέρα.
0: Στην εβδομάδα πάνω, εντάξει.
2: Θα σου πει,
0: Ναι, έτσι νομίζω.
1: Ο Μίλης ο παλιός,
2: στο ναυτικό, έτσι να το λέμε.
1: Α, στο ναυτικό. Και κάτι ζώρικο.
2: Δεν πήγαινε πυράβλους.
1: Κομάντο. Πικροκομάντο.
2: Μην λαμβούμε.
1: Άντε τώρα.
2: Στα γιώτη ήταν.
1: Α, στα γιώτη, από τότε.
2: Έκανε και μια βουτίτσα. Κουράστηκες αγόρι μου εσύ.
0: Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που θα σας πω τώρα. Δεν το ξέρα. Η Άστον Μάρτιν, το αυτοκίνητο που έχει, ένα από τα πολλά, ο Βασιλιάς Κάρολος, κινείται με κρασί και τυρί.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχει βενζίνες και πετρέλαια. Ο Βασιλιάς Κάρολος προσέχει τον πλανήτη, το ξέρουμε, και περήφανα δήλωσε ότι η Άστον Μάρτιν που οδηγεί κινείται με καύσιμο από αγγλικό λευκό κρασί και ορό γάλακτος που έχει έρθει από την επεξεργασία τυριού. Αυτή η αλόκοτη λύση του βασιλιά για την αφαίρεση των υπολοιμάτων άνθρακα από την Άστον Μάρτιν του, χρησιμοποιώντας την βιοεθανόλη από απορρίμματα τυριού και κρασιού, δεν πρέπει να θεωρείται σοβαρή επιλογή για την αφαίρεση του άνθρακα από το αυτοκίνητο, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτό το αυτοκίνητο το έχει καταφέρει και το κάνει γιατί θέλει να προσέχει.
1: Ναι.
0: Απλώς όταν θέλει, όταν οδηγεί και θέλει να κορνάρει, βάζει την καμήλα και κλάνει.
2: Με αυτή τη γυναίκα λόξιγας την έχει πιάσει.
1: Τι οικολογικό.
0: Μου λείπει η κανονική. Εντάξει, άντε μπράβο.
3: Κουμπάρες, λέει, in Paris. Πήγε η αναβίση στο Παρίσι για να δούνε τη Σελήν Διόν.
0: Δεν αντιγράφει τη Σελήν.
3: Όχι, όχι, δεν αντιγράφει.
0: Όχι, δεν αντιγράφει τη φωνή της, ρε.
3: Δεν αυτό λέω.
0: Α, δεν
3: αντιγράφει. Μα δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ.
0: Ελληναρά.
3: Μα είπα εγώ ότι αντιγράφει τη Σελήν. Δεν είπα ότι είναι Σελήν Διόν της Ελλάδος.
0: Ακού, όσο πιο έξυπνος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο ενοχλείται από τους ανθρώπους. Α, το διέλα. Με ενοχλείς.
1: Έγινε μία έρευνα που ρίχνει φως στα πορνογραφικά γούστα μας και αναφέρεται και ο μεγαλύτερος αριθμός χρηστών του πορνογραφικού αυτού. Πού βρίσκεται.
0: Δεν κατάλαβα, δεν μας εξηγείς. Ποιο είναι το πορνογραφικό, ποιο είναι. Το Pornhub είναι.
1: Όχι, δεν είναι το Pornhub.
0: Τι είναι.
1: Είναι τα Sugar Babes.
0: Α, τα
1: Sugar Babes.
0: Sugar Babes, επέ.
1: Λοιπόν, σωστά, σωστά.
0: Φίλοι μας.
1: Ναι, είναι φίλοι σας, είναι φίλοι σας.
0: Μου είχαν στείλει, κάποτε είχαμε πει κάτι και μου στείλανε σόρχο.
1: Α, μπράβο.
0: Ένα πακέτο. Δεν τα φοράω γιατί.
1: Είναι καλά, εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Αυτοκόλλητα είχε. Έλα ρε, δεν τα είχα κοιτάξει.
2: Πήρα μόλι.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Έχω στο ψυγείο.
0: Έχεις κολλήσει τους σουγκαμπές στο ψυγείο. Πάει η μάνα ρε και ανοίγει. Άντε να κάνεις από εκεί.
2: Δεν ξέρει τι είναι.
0: Α, ναι, θα νομίζω ότι είναι η ζάχαρη.
1: Λοιπόν, αναφέρει την κάθε πόλη, τι βλέπει, τι της αρέσει να βλέπει. Έτσι. Λοιπόν, στο Βόλο, τους αρέσει, λέει, να βλέπουν πολύ μπρουτάλες.
0: Εντάξει, άλλο, άλλο. Πιο πάνω.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Τι κάνει στην Καλαμάτα.
1: Τους αρέσει και εκεί να βλέπουν. Τους αρέσει, λέει, με όρημες γυναίκες. Πιο όρημες γυναίκες, όχι μικρούλες. Πιο... Στη Θεσσαλονίκη.
0: Με δεμένα μάτια, με μαντήλια από την Καλαμάτα.
2: Πάντα.
1: Ναι. Λοιπόν και στην και η Αθήνα που είναι και στην πρώτη θέση,
0: ναι,
1: που είναι και πρωταθλήτρια, σας αρέσει, λέει, να βλέπετε
0: τι?
1: Με πολλές γυναίκες.
0: Ναι.
1: Δεν θέλετε να συμμετέχουν άντρες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ και όλη η γειτονιά.
1: Ναι.
4: Το τραγούδι έχει γίνει viral από μόνο του.
0: Ναι.
4: Εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι. Αλλά εντάξει.
0: Δεν μας νοιάζει. Αυτός το τραγουδάει.
4: Αυτός είναι ο μουσικός παραγωγός, είναι ο DJ.
0: Πολύ χάλια.
4: Ο producer.
0: Καλά, ναι. Χάλια, ναι. Να τον φωνάξουμε να έρθει να κουρέψει το γρασίδι. Έλα τώρα.

0: Λοιπόν, είναι dance το τραγούδι.
1: Ωραία,
0: δεν θα σου πω κάτι άλλο.
1: Άρα είναι τώρα, το ρινό.
0: Τώρα, το ρινό είναι, το ρινό, από το καλοκαίρι.
1: Για βάρα και θα δούμε, θα καταλάβω.
0: Μπα, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω ολόκληρη. Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο, κόλο.
1: Ναι.
0: Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο, κόλο. Φέρε τον Ενρίκο, κο. Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο.
1: Ναι.
0: Πληρώστε μου τον τόκο, τόκο, τόκο. Δεν ακούω, ναι, εδώ. Πληρώστε μου τον τόκο.
1: Όχι.
0: Γιατί, πιάστε μου τον κόλο.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος?
2: Γιώργος.
1: Ποιο είναι το τραγούδι, είναι Γιώργο?
2: Ο Λόκο Λόκο.
1: Σιγά το δύσκολο. Απλώς είπες το ανάποδο που αυτό τραγούδα για αυτός. Γεια, να παρακαλώ, η κόντα ήταν εγώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος?
3: Η Μάγδα.
1: Μάγδα, ξύπνα, τσίτωσε και πάμε. Η κόντα ήταν εγώ.
3: Κότα.
1: Μάλιστα.
0: Α, παιδιά, το πρώτο.
1: Γεια σου, Μάγδα. Sorry, Μάγδα μου. Αλλό, ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου, ποια είστε?
3: Είμαι η Βασιλική.
1: Τι κάνετε, Βασιλική, όλα καλά?
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
1: Μάλιστα. Καλέ.
0: Τι γίνεται?
1: Sorry, Βασιλική.
0: Παιδιά.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Το τρία πάμε.
1: Καλημέρα, ποιος?
3: Η Βάσια.
1: Βάσια, για συγκεντρώσου Βάσια, η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
0: Α, μια το βρήκε.
1: Οκ, ξεκινήσαμε. Η κότα ή τα αυγό?
3: Το αυγό.
0: Παιδιά, πάει καλά.
1: Πάει καλά.
0: Ναι.
1: Πάμε, πάμε. Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
0: Παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, τι συμβαίνει?
1: Κάτι συμβαίνει. Τι έκανες χθες το βράδυ, μωρέ?
3: Τίποτα, κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκε καλά, κοιμήθηκε καλά. Επτά.
1: Η κότα ή τα αυγό?
3: Κότα.
1: Ρε εσείς.
0: Παιδιά, να βρεις τι έχει συμβεί.
3: Καλά πάει αυτό.
1: Να πάμε να μας πει τον καφέ. Άλλη μία είναι.
0: Ναι, άλλη μία.
1: Πρόσεξε, θα πάρεις τα 200 ευρώ.
3: Ναι, για να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Σε παρακαλώ, η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
1: Οχο!
0: Ρε παιδιά, για ένα.
1: Ρε κούκλα μου, πες το 90.
3: Δεν πειράζει, ρε Μιχαλάκη, σε αγαπάμε πολύ.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια, sorry about that.
3: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Ρε εσύ, ήταν αυτά πιο περίεργα.
4: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,2, Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, η αφράτη και νόστιμη και ζουμερή εκπομπή. Κρατήστε την όρεξή σας για αύριο στις 7.
5: That was wonderful.
6: Bravo.
5: I loved that.
6: Oh, it was great.
5: Well, it was pretty good.
6: Well, it wasn't bad.
5: There were parts of it that weren't very good.
6: It could have been...
7: 89,6, Radio DJ. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
11: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
6: Τι άλλο κάνουν εκεί?
11: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
6: Και για σώμα?
11: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
6: Δεν παντρεύομαι.
11: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
6: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
11: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
6: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
12: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
13: Amsterdam Music Festival.
12: Δες από κοντά
13: David Guetta,
12: The Monolith Show,
13: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
12: και 500 ευρώ
13: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
12: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
13: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία για την κακοκαιρία που έρχεται στη χώρα. Το μενού περιλαμβάνει καταιγίδες, ανέμους και χαλάζι. Το λεκανοπέδιο θα επηρεαστεί από το βράδυ. Εορταστικό πακέτο προσφορών σε βασικά προϊόντα προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Μυστήριο παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου. Τα εξαμάξεις έχει ακούσει ο Μάικλ Ντάγκλας λόγω των πιπεράτων αποκαλύψεων στα απομνημονεύματά του. Οι συνάδελφοί του τον χαρακτηρίζουν φτηνό και αμετροεπή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα, ο καιρός.
15: Βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες 20 βαθμούς. Αμέσως μετά, η Νάγια Αποστόλου.
14: DJ. Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Θα ξεκινήσω με ένα στατιστικό σήμερα. Άκου να δεις τώρα. 17 λέει με 20 εκατομμύρια Αμερικανοί τρέμουν τη σημερινή ημερομηνία. 3η και 13 Οκτωβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εμένα μου φαίνονται αστεία όλα αυτά. Δεν θα συμβεί τίποτα κακό, σας το υπόσχομαι. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Γενικά με πολύ φθινοπορεινό καιρό και κάπως έτσι θα μας πάει αυτή η εβδομάδα. Ψιλόβροχο εκεί έξω, λίγο προσοχή στη γλίστρα. Χρόνια πολλά να πούμε στο Σάσα Μπαρον Κοέν που κλείνει τα 55. Αν δεν έχετε δει Μπόρα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας, παρακαλώ να το δείτε. Είναι εντάξει, cult. Χρόνια πολλά στη Φλωρεντία και Αγαθονίκη. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Και εκεί θέλει υπομονή γύρω από το κέντρο. Έχουμε αποδειάσμα στον Κυφισό λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ κίνηση από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στα δύο ρεύματα και από Γέφυρα Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο Πάτημα, αλλά και στην Κυφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Τέλος, κολλημένη παραλιακή από Νιάρχος μέχρι Πειραιά. Αυτό το κομμάτι πίζει κάθε μέρα. Μόνο οι επιτυχίες έρχονται τώρα και τις υποδεχόμαστε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, έτσι λίγο για να ανέβουμε. Ξεκινάμε με Teddy Swims και The Door. Έρχονται Blame & Banco, Shakira, Rihanna, Hugel, Galton, Ante και πολλοί πολλοί άλλοι. Η ευκαιρία σας να μπείτε στην αυριανή κλήρωση για να ταξιδέψετε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία και πολλά πολλά άλλα.

You Girl Girl Trinity Moving to the Sun. Όσο και αν προσπαθώ, δεν ακούω το Another Pop. Ακούω αυτό το να τα πούμε, ρε παιδιά. Γιατί αυτό έχω συνηθίσει. Λοιπόν, εσείς ακούσατε τους μεγαλύτερους DJs αυτής της εποχής: David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat και πολλούς άλλους. Στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. DJ Traveler Live on Tour, με κλήρωση αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8.30 ακριβώς. Αν θέλετε να μπείτε σε αυτή την κλήρωση, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράψτε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, και φυσικά κερδίζετε εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με Bliss στην Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις έχετε με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στο Άμστερνταμ. Σημειώστε αναχώρηση Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, επιστροφή Κυριακή 25. Μια χαρά που σου ακούς στην Ολλανδία. David Guetta φυσικά ακούμε. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, συμφωνεί. Είναι το Memories.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Λόγο, λόγο και όχι το ανάποδο, όπως το τραγούδισε ο Έργουιν σήμερα το πρωί. Gordo, 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας στις 10.30. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά είναι φυσιολογικό λέει, να χάνουμε περίπου 50% τρίχες την ημέρα. Καλέ, πολλές δεν είναι αυτές. Αν βλέπεις τρίχες στην βούρσα, μην πατάς αμέσως στο panic button και στη δουλειέρα. Γενικά εγώ χάνω πολλές. Αλλά όταν η τριχόπτωση αρχίζει να σε αγχώνει και να φαίνεται παντού, υπάρχει λύση, παιδιά. Περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά με την ολοκληρωμένη ρουτίνα της Scalp Biome της Pharmacept, που συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό δραστικό biocomplex και maca peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Λοιπόν, μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης μάλιστα των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν σε 17.000 νέες τρίχες με 56% μείωση τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Θα τα κερδίσετε κιόλας την επόμενη ώρα. Προς το παρόν πάμε για Imagine Dragons και σε λίγο σας έχω και προσκλήσεις για σινεμά. Avant-première.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Είναι άλλη την ιδέα.
2: Τι?
1: Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιος τη ρωτάει έτσι ώρα, να σε πληρώσουμε. Δηλαδή τι περίμενες να σου πει όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι τη ρωτάς? Το πια μέρα έχεις γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο το. Έχει να κάνει το, όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζεις σε αυτή τη ζωή.
3: Ναι, ισχύει δηλαδή, και αυτό.
1: Το θέμα είναι να περάσεις τα 90. Αν περάσεις τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερος. Δηλαδή, ενώ στα 75-80 αρχίζεις και αγχώνες. Είναι ο άλλος, 92 χρονών, ένας παππούς, λέει στον γιατρό του, λέει κάτι χάπια, του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωής. Λέω, απελευθερώνεσαι μετά τα 90.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
11: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
12: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
11: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
12: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
11: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
13: 95,2, πολύ μπροστά.
0: Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Radio DJ.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
15: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
16: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
17: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
16: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
17: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
16: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή. Καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
17: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

Είναι ο Alex Warren με το Ordinary. Είστε στο 95,2 Athens DJ. Εδώ και είναι Άγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για Avant Premier και πρόκειται για μια καθόλου ordinary ταινία. Κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, ευτυχώς. Που λέγεται Η πτώση της Φάλαινας από την 20th Century Fox Studios. Έρχεται μια βαθιά συγκινητική περιπέτεια επιβίωσης που αφηγείται την απίθανη αναμέτρηση ενός νεαρού άνδρα με μια γιγαντιαία φάλαινα. Με τους Austin Abrams και Josh Brolin. Βγαίνει ο σκηνογράφος η ταινία από τη Feel Good στις 15 του μήνα, να σας πω. Μπήκα να διαβάσω reviews. Δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε στο εξωτερικό ακόμη. Οπότε θα τη δούμε όντως πρώτη-πρώτη. Σε Avant Premier, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αύριο στις 8 το βράδυ, στα Village Cinema στο The Mall Athens. Θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber, γιατί έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματικό νημό σας και το στέλνετε στο 6931-952-952. Lady Gaga τώρα, μοναδική. Just Dance.

0: και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία.
0: 89,6 Radio DJ.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
12: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
13: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
14: Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπάβεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
15: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
16: Tullis Motors ΑΕ.
17: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
16: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
17: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα

0: Ένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel, Isuzu, στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συστάσεις από την πολιτική προστασία για την κακοκαιρία που έρχεται στη χώρα. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας το 2026 και το 2027 προβλέπει το Δουνουτού. Τι άλλο θα ακούσουμε? Hackers επιτέθηκαν τη νύχτα σε πολλά σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς. Σε δουλειά να βρίσκονται οι Rolling Stones. Τα μέλη της μπάντας επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες 20 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί εδώ είμαστε, πρωινό Τρίτης 13 Οκτωβρίου. Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα προληπτικούς εδώ, δεν θέλω τέτοια. Συννεφιά έξω, εδώ δεν βρέχει. Τουλάχιστον προς το παρόν, μετά τις 4 το απόγευμα λέει θα γίνει ένας πανικούλης. Προετοιμαστείτε, βάλτε γαλοτσάκια, πάρτε ομπρελίτσες, ντυθείτε έτσι λίγο πιο ζεστά, πιο κόζι σήμερα. Και μέχρι τις 12 σας θέλω εδώ μαζί μου, γιατί σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας βραστό πρόσωπο. Θα κερδίσετε υπέροχα δώρα από τη Pharmacept, που είναι και ο χορηγός μας. Και φυσικά για πάσα νόσο προϊόντων τεχνολογίας, και ιδιαίτερα αν κρασάρει το λάπτοπ, το smartwatch ή κολλήσει το σκούτερ, περνάτε από τον Γερμανό, παιδιά. Εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και εσείς έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σε αυτά τα τρία. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται RG και Medusa, Ed Sheeran, Zayn και Sia. Πρώτα τα τι. Τι ωραίο, τι μελωδικό, τι γλυκό. Take me there.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα. Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω,
2: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Productions DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Talk to you, another N54 Ultra. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο, η αγαπημένη μου στιγμή της ημέρας. Scalp Biome από τη Pharmacept, εξειδικευμένη φροντίδα για ένα υγιές τριχωτό. Κερδίζετε ένα σετ με τρία σαμπουάν νέας γενιάς με περιβιωτικά σε travel size. Soothing shampoo, dry dandruff shampoo και Biome dandruff shampoo όλοι για τις πιο λιπαρές επιδερμίδες. Λοιπόν, η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Από πατάτα παίζει πάρα πολύ. Αλλά θεωρώ ότι και γι' αυτό το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Γιατί εκεί έξω, αν υπάρχει κάτι δύσκολο που πρέπει να χειριστούμε αυτή τη στιγμή, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και το πόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο να μπορείς να ταιριάξεις.
0: Από τις αγαπημένες μου εκπομπές. Χαλαρώνω πάρα πολύ. Guilty pleasure. Ποια είναι? 69 31 952 952. Μηνύματα τώρα στο Viber.

0: Βλέπατε ακόμα δύο Athens DJ στα ραδιοφωνά σας, Hugel και τοπικά Adore You. Παίζουμε τώρα βρεστό πρόσωπο με τη Μαρία σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάγια.
0: Καλώ το κορίτσι μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι πολύ καλά. Μ' αρέσει και ο καιρός εμένα. Χουχουλιάζω, ξέρεις. Χαζεύω τη βροχή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι όμως αυτός ο καιρός είναι για σπίτι, δεν είναι για δουλειά.
0: Α, συμφωνώ. Ούτε για δουλειά, ούτε για αυτοκίνητο. Ειδικά για αυτοκίνητο δεν είναι.
1: Α, παπά, δεν το συζητώ καθόλου. Θέλει σπίτι, καναπέ, κοβερτούλα, please.
0: Αχ, είσαι ο άνθρωπός μου, ναι.
1: Και να πούμε DJ, Athens DJ all day.
0: All day, πολύ μου αρέσει το σλόγγαν. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Άμε πατάτα, παίζει πάρα πολύ. Αλλά θεωρώ ότι και γι' αυτό το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Γιατί εκεί έξω, αν υπάρχει κάτι δύσκολο που πρέπει να χειριστούμε αυτή τη στιγμή, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και το πόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο να μπορείς να ταιριάξεις.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Ζεν και το κανονικό της όνομα Ζενευγέ Μαζαρή.
0: Μπράβο ρε κορίτσι μου, μπράβο. Γιατί έβλεπα τώρα μου γράφουνε Ζενευγέ και λέω τι βγε παιδιά, Ζενευγέβ είναι, πείτε το σωστά. Λοιπόν, έχεις κερδίσει όλο το σετ με τα τρία σαμπουάν νέας γενιάς με πρεβιωτικά της σειράς Skull Biome σε travel size από τη Pharmacept. Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια από μένα, φιλάκια, γεια σου, ευχαριστώ πολύ.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α, εντάξει. Γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank. Radio DJ.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει κλουβ.
12: 89,6 Radio DJ.
13: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
14: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
13: Τι άλλο κάνουν εκεί?
14: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
13: Και για σώμα?
14: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
13: Δεν παντρεύομαι.
14: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
15: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
14: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
15: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
16: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
17: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
18: Για σχολικά?
17: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
18: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
17: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
17: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
15: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
19: Λοιπόν, σήμερα πρέπει να ανεβάσεις post. Όχι, reel. Τα reels πάνε καλύτερα. Βασικά, TikTok. Αλλά χρειάζεσαι και story. Και κάτι στο Facebook για τους παραδοσιακούς. Μετά πρέπει να απαντήσεις τα μηνύματα. Να αλλάξεις εκείνη τη φωτογραφία στο Google, να δεις γιατί η διαφήμιση δεν πάει καλά, να σκεφτείς τι θα ανεβάσεις αύριο. Και φυσικά, να θυμηθείς τι δουλειά κάνεις. Ή μπορείς απλώς να κάνεις τη δουλειά σου και εμείς τη δική μας. Create Stories.

Από τα social media και το content μέχρι τη φωτογραφία, το βίντεο, τα websites, τις Google και Meta Ads καμπάνιες και τα ραδιοφωνικά spots. Ό,τι χρειάζεται μια ιδέα για να γίνει επικοινωνία. Όχι marketing για να πούμε ότι κάναμε marketing, επικοινωνία με λόγο ύπαρξης. Create Stories. Δεν δημιουργούμε απλώς περιεχόμενο. Δημιουργούμε ιστορίες που αξίζει να μείνουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 76 70. www.createstories.gr.

Paradise, New Religion, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Και για λίγο ακόμη πίσω από το μικρόφωνο είναι Αγία Αποστόλου. Και δεν πάω πουθενά αν δεν σας στείλω να δείτε θεατρική παράσταση όλα λάθος στο θέατρο Αθηνά για τρίτη χρονιά. Ξεκαρδιστική κωμωδία που έχει κατακτήσει και βραβεία και κριτικού σε Ευρώπη και Αμερική. Έρχεται στο θέατρο Αθηνά με Χάρη Ασημακόπουλο, Γιάννη Βαλισότο, Μαρίλια Μετρούση και άλλους. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Τώρα διπλές προσκλήσεις δικές σας. 5 διπλές έχω για αύριο Τετάρτη στις 7.30. Τις κερδίζετε με ένα μήνυμα στο Viber 6931952952. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς να του κάνετε παρέα. Τώρα η Ray. Yeah.

0: Οικό τα ή τα αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή τα αυγό, σοβαρέψου.
2: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
3: Α, ναι,
0: σωστό.
4: Μπράβο.
0: Η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
0: Μάλιστα.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίαση σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
11: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

0: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: We don't stop the music.
8: It's probably this machine.
9: 89,6. Η Ιωάννη

0: παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίτη.
3: Έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym. Και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
5: Hello. Yo. This is Radio DJ.

Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπαύεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ναπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Λοιπόν, σε λίγους μήνες παντρευόμαστε.
2: Ανυπομονώ και νομίζω πως τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
1: Αλήθεια? Για να δούμε. Έχουμε χώρο?
2: Όχι.
1: DJ?
2: Όχι.
1: Φωτογράφο?
2: Όχι.
1: Στολισμό?
2: Όχι.
1: Catering?
2: Όχι.
1: Προσκλητήρια?
2: Όχι.
1: Ξέρουμε τουλάχιστον πόσους θα καλέσουμε?
2: Ναι.
1: Πόσους?
2: Περίπου.
1: Τέλεια. Πάει εξαιρετικά.
3: Έχετε δύο επιλογές. Να αρχίσετε να αγχώνεστε ή να καλέσετε την Create Stories. Κάθε υπέροχο event ξεκινά κάπως έτσι. Με πολλή αγάπη και περίπου 100 ερωτηματικά. Στην Create Stories τα αναλαμβάνουμε ένα-ένα. Από την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου και το concept, μέχρι τους συνεργάτες, την αισθητική, την οργάνωση και το συντονισμό της ημέρας. Για να μην χρειάζεται να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να ξέρετε πώς θέλετε να νιώσετε. Γάμοι, βαφτίσεις, private parties, εγγένεια, εταιρικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Create Stories. Δεν οργανώνουμε απλώς events. Δημιουργούμε την ιστορία που θα θυμάστε για πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 76 70 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.createstories.gr.
4: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
5: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
4: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
5: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
6: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
4: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
6: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
4: Δικαιολογία για να μην πας.
7: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
8: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
7: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
8: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
7: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
8: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
7: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
8: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
7: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
8: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
9: Πού πας έτσι βιαστική?
10: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
9: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
10: Ένα Hydra Glow.
9: Και μασάζ.
10: Βασικά θέλω διακοπές.
9: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
10: Τι άλλο κάνουν εκεί?
9: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
10: Και για σώμα?
9: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
10: Δεν παντρεύομαι.
9: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
11: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
9: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
11: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Τα Ιωάννινα συντονίζονται.
3: Οι επιτυχίες παίζουν στον
2: 89,6
3: Radio DJ.
4: Hi, I'm

Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπαύεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: ξυπνήσουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2-1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά.
1: Γαλαξίας. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Έχει πολύ ωραία φωνή και δεν βγάζει ποτέ τα γυαλιά της. Είναι η Νανά Μουσχουρή. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1934 σαν σήμερα και μας κάνει περήφανους με τη διεθνή καριέρα της. Περήφανος μας κάνει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Αυτός μας κάνει περήφανους επειδή είναι πολύ καλός ηθοποιός. Περήφανος μας έχει κάνει πολλές φορές και ο Πύρος Δήμας, που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Λίγο είναι να έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια για τη χώρα σου. Μετάλλια έχει κερδίσει και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1982 χρυσός Ολυμπιονίκης της Κολύμβησης, Ιαν Θόρπ. Αυτό σίγουρα έχει κάνει περήφανους τους Αυστραλούς.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Ήξερες ότι στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
6: Μια από τις πιο δημοφιλείς σαλάτες είναι και η σαλάτα Caesar. Αλήθεια, ήξερες ότι ανακαλύφθηκε στο Μεξικό από ένα σεφ ονόματι Caesar Cardini, ο οποίος είχε ξεμείνει από υλικά την ώρα που ετοίμαζε το μενού για μια τοπική γιορτή και ξαφνικά αποφάσισε να βάλει στην τύχη ότι έβρισκε μπροστά του στις σαλάτες. Το αποτέλεσμα ήταν αποθεωτικό για τον ίδιο και έτσι γεννήθηκε η πρώτη σαλάτα Caesar από τον σεφ Caesar φυσικά.
7: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: I don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
6: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
7: 89,6 Radio DJ.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: γαλαξία, παίζουμε δυνατά με απορριπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Φουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510384. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Μήπως νιώθεις μια κόπωση, μια κούραση, μια ατονία? Μπορεί να σε περιτριγυρίζει κανένα κρύωμα από αυτά που κάνουν τις μέρες του Οκτωβρίου ανυπόφορες. Μην επαναπαύεσαι, πάρε τα μέτρα σου. Τρέχα γρήγορα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε τα φρούτα και τα λαχανικά που περιέχουν βιταμίνη C, όπως τα ραπανάκια. Ή απλά φάε μισή πιπεριά φλωρίνης που καλύπτει τις ανάγκες σου. Αν πάλι θες κάτι διαφορετικό, πάρε Λωτούς. Το ξέρουμε ότι δεν παίρνεις συχνά. Καιρός να αναθεωρήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη και 13, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Loreen, Sophie Tucker με One Republic και Band. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Taylor Swift και Patient Zero.
2: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: βγήκε από την Αγγλία Patient Zero στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Λωρίνη, η οποία επιστρέφει με το True Love, ένα από τα τραγούδια του φετινού άλμπουμ της Wildfire, αλλά αυτή τη φορά το ακούμε τελείως διαφορετικά. Η νέα βερσιόν δημιουργήθηκε μαζί με τον Ισλανδό συνθέτη και παραγωγό Olafur Arnalds. Αν το original είχε τον γνώριμο pop ήχο της Λωρίνη, τώρα τα πράγματα γίνονται πιο ατμοσφαιρικά και πιο κινηματογραφικά. Ο Olafur φέρνει τη δική του ιδιαίτερη αισθητική με έμφαση στα έγχορτα και την ορχιστρική ατμόσφαιρα. Η Λωρίνη το έχει περιγράψει ως μια εξερεύνηση της αγάπης προς τον ίδιο μας τον εαυτό και της πραγματικής σύνδεσης με το ποιοι είμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει δύο φορές την Eurovision, πρώτα με το Euphoria το 2012 και ξανά με το Tattoo το 2023. Αυτό είναι το νέο το single True Love, πρώτη νέα και κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hello my darlings, it's me Noreen and you are listening to my new single.

Robin Schulz και Watermatch το Take It Slow και Butters ο Νίκος Άντος και το Classic, το οποίο δημιουργήθηκε στη Μαγιόρκα με θέα τη θάλασσα. Ο ήχος του χαρακτηρίζεται από ζωντανά όργανα, funk και pop στοιχεία, καθώς και μία δόση ψυχεδέλειας. Το νέο του άλμπουμ Point of View έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου. Ο ίδιος το περιγράφει ως μία αποτύπωση διαφορετικών πλευρών του εαυτού του, με ήχο πιο πειραματικό σε σχέση με παλιότερες δουλειές του. Κυριολεκτικά ανυπομονούμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Άντος. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν? Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Δεν τη λες και καινούρια, αλλά το αγαπάμε πάρα πολύ τελευταία. My Body Isn't Ready ήταν ο Sober. Και πάω τώρα στην Rose Gray και το Blink Twice, το οποίο γεννήθηκε μέσα από τον ενθουσιασμό και το άγχος μιας χρονιάς για την τραγουδίστρια που ήταν μέσα σε καταχυστικούς ρυθμούς. Από τη μία είναι πολύ χαρούμενη που κάνει όλα όσα είχε ονειρευτεί, δηλαδή να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, να φτιάχνει μουσική, και αλλά από την άλλη φοβάται μην χάσει τα πάντα. Ήθελε λοιπόν να αποτυπώσει αυτό το συνέστημα στο νέο της single, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο soundtrack του FIFA 2027. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Εντάξει, ένα Σπάιρο, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Αγγλία αυτόν τον καιρό. Great Expectations στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το Gangnam Style του Psy ήταν το πρώτο σύγκλι από το έκτο του άλμπουμ. Ο όρος Gangnam Style αναφέρεται στον τρόπο ζωής των νεόπλουτων, ο οποίος συνδέεται με την περιοχή Gangnam στην Σεούλ. Το track κυκλοφόρησε στο κανάλι του Psy στο YouTube και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του νοτιοκορεάτικου chart. Το τραγούδι και το βίντεο έγιναν viral τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, επηρεάζοντας την pop κουλτούρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 2, επίθεση που εκείνη την εποχή αποτελούσε την υψηλότερη κατάταξη τραγουδιού από καλλιτέχνη από την Νότια Κορέα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς είχε βρεθεί στην κορυφή σε περισσότερες από 30 χώρες. Το κλιπ ήταν το πρώτο που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views και κέρδισε αμέτρητα βραβεία, ανάμεσά τους και MTV. Το Gangnam Style λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτσίκας είναι το New Music Show, βέβαια, και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Μελωδία από Archie, Medusa και Pollyanna ήταν μία από αυτές. Και είναι προνόμιο το να βρίσκεται κάποιος στο ίδιο στούντιο με τον Ryan Tedder, και κάπως έτσι ένιωσαν και η Sophie Tucker. Η συνεργασία τους στο Tsunami κύλησε πολύ φυσικά και γρήγορα, και το αποτέλεσμα τους κέρδισε αμέσως. Χρειάστηκαν αρκετές διαφορετικές εκδοχές για να καταλήξουν σε ένα track που αποπνέει διαχρονικότητα. Το group πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την Animal Talk Tour ως πρώτο όνομα και η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό είναι το νέο του single που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new song.

Κιάρα Νέλσον και Dancing Alone στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το ιδανικό τεμπού το έκανε μετά την εξαιρετική της παρουσία στο βρετανικό X Factor η Αμίλια Λίλη. Το You Bring Me Joy έλαβε εξαιρετικές κριτικές από media όπως το Pop Justice, το οποίο το χαρακτήρισε καταπληκτικό, ενώ το Digital Spy του έβαλε 4 στα 5 αστέρια. Καρφώθηκε απευθείας στο νούμερο 1 στο UK iTunes Chart και ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο τεμπού το single από διαγωνιζόμενο του show μετά το Wings των Little Mix. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Πάσε τσιβιαστική στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα? Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
0: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα πρέπει να ανεβάσεις post. Όχι, reel. Τα reels πάνε καλύτερα. Βασικά, TikTok. Αλλά χρειάζεσαι και story. Και κάτι στο Facebook για τους παραδοσιακούς. Μετά πρέπει να απαντήσεις στα μηνύματα. Να αλλάξεις εκείνη τη φωτογραφία στο Google, να δεις γιατί η διαφήμιση δεν πάει καλά, να σκεφτείς τι θα ανεβάσεις αύριο. Και φυσικά, να θυμηθείς τι δουλειά κάνεις. Ή μπορείς απλώς να κάνεις τη δουλειά σου και εμείς τη δική μας. Create Stories. Δεν θα σου πούμε ότι χρειάζεσαι άλλο ένα post, θα βρούμε τι αξίζει να πεις. Πού αξίζει να το πεις και γιατί κάποιος να σταματήσει και να σε ακούσει. Από τα social media και το content, μέχρι τη φωτογραφία, το βίντεο, τα websites, τις Google και Meta Ads καμπάνιες και τα ραδιοφωνικά spots. Ό,τι χρειάζεται μια ιδέα για να γίνει επικοινωνία. Όχι marketing για να πούμε ότι κάναμε marketing, επικοινωνία με λόγο ύπαρξης. Create Stories. Δεν δημιουργούμε απλώς περιεχόμενο. Δημιουργούμε ιστορίες που αξίζει να μείνουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-052-7670. www.createstories.gr.
0: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
4: I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας. Βρισκόμαστε σχεδόν στο κέντρο του Οκτώβρη. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Οκτωβρίου 2008, η Beyoncé κυκλοφόρησε το Sing Ladies, Put a Ring on It. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της I Am Sasha Fierce, κέρδισε βραβεία Grammy, MTV, Mobo και η λίστα ήταν ατέλειωτη. Πολλά έντυπα το χαρακτήρισαν ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς και ανέβηκε στο top 10 σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Ακόμη και σήμερα είναι χαρακτηριστική η κίνηση που κάνει με το χέρι της η Queen Bee και η οποία σημάδεψε εκείνη την περίοδο. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Αντέλα και Andy Nelly στο New Music Show και σε ακριβώς 10 μέρες θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ ο Band. Με τίτλο Levi Did It είναι η συνέχεια του EP Levi Don't Do It, το οποίο βγήκε το 2024 και καθιέρωσε τον παραγωγό από τη Γερμανία. Ο δίσκος ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο για έναν καλλιτέχνη που εξελίχθηκε από την επίπονη προσπάθεια της περίοδου της πανδημίας στις εμφανίσεις ως πρώτο όνομα σε στάδια. Από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει η νέα του δουλειά είναι το Nothing Lasts Forever, το οποίο έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Bunt.

Ήταν το New Music Show σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Supernova και Night Road. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: από ο αγαπημένος σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.
1: Hi, I'm Ellie Goulding.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου DJ.

0: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες.
1: Γαλαξίες. Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
9: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
8: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
9: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
8: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
9: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
8: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
9: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
8: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
9: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
10: 89,6 Radio DJ.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: number one hit music station.
1: Is that?

0: Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε

0: γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ.
1: Βασικά θέλω διακοπές.
3: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
2: Τι άλλο κάνουν εκεί?
3: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
2: Και για σώμα?
3: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
2: Δεν παντρεύομαι.
3: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
3: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: έχεις όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίαση Σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: δέσουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
1: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
2: Τι άλλο κάνουν εκεί?
1: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
2: Και για σώμα?
1: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
2: Δεν παντρεύομαι.
1: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Λοιπόν, σε λίγους μήνες παντρευόμαστε.
5: Ανυπομονώ και νομίζω πως τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
4: Αλήθεια? Για να δούμε. Έχουμε χώρο?
5: Όχι.
4: DJ?
5: Όχι.
4: Φωτογράφο?
5: Όχι.
4: Στολισμό?
5: Όχι.
4: Catering?
5: Όχι.
4: Προσκλητή?

0: Όχι.
1: Ξέρουμε τουλάχιστον πόσους θα καλέσουμε.
0: Ναι.
1: Πόσους?
0: Περίπου.
1: Τέλεια. Πάει εξαιρετικά.
2: Έχετε δύο επιλογές. Να αρχίσετε να αγχώνεστε ή να καλέσετε την Create Stories. Κάθε υπέροχο event ξεκινά κάπως έτσι. Με πολλή αγάπη και περίπου 100 ερωτηματικά. Στην Create Stories τα αναλαμβάνουμε ένα-ένα. Από την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου και το concept, μέχρι τους συνεργάτες, την αισθητική, την οργάνωση και το συντονισμό της ημέρας. Για να μην χρειάζεται να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να ξέρετε πώς θέλετε να νιώσετε. Γάμοι, βαπτίσεις, private parties, εγγένεια, εταιρικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Create Stories. Δεν οργανώνουμε απλώς events. Δημιουργούμε την ιστορία που θα θυμάστε για πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 7670 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.createstories.gr.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο, ώστε να γεμίσουμε δύο πισίνες.
6: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Έχει πολύ ωραία φωνή και δεν βγάζει ποτέ τα γυαλιά της. Είναι η Νανά Μουσχουρή. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1934 σαν σήμερα και μας κάνει περήφανους με τη διεθνή καριέρα της. Περήφανος μας κάνει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Αυτός μας κάνει περήφανους επειδή είναι πολύ καλός ηθοποιός. Περήφανους μας έχει κάνει πολλές φορές και ο Πύρος Δήμας, που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Λίγο είναι να έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια για τη χώρα σου. Μετάλλια έχει κερδίσει και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1982 χρυσός Ολυμπιονίκης της Κολύμβησης, Ιαν Θόρπ. Αυτό σίγουρα έχει κάνει περήφανους τους Αυστραλούς.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Έτσι βιαστική, στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
0: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits. Adios.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Podcast.
1: More music.
2: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 80.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.